Άδειο τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε ζύγοντα. Δύο σούδινε καό για ένα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου. Αν για ένα ζαντρούγο δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου. Αλλιέντα ζαντρούγου δόμπρο σναγιού.